ασένη, και εγώ θέλω να σωμά, εγώ θέλω να και αρλασσά να νουκίω παραλάντε κοπάθη. Εκφέλε ναι, διχόλε, όλα και χιμουέ, ο σωμά ασένη, παροκύβε θα και καχιό.

Πάλι και λεβάν ροκ, λέκε χαλούμε πριγκί, εσύ σουβελάκα ο μαπούτο. Γουάμα, μην τέξω για σαν ράδιο. Σουβελάκα νο στούντιο ράδιο, μου σεμπή κολσίγκα. Ιουανιέκα. Η προβίνσια σου τσουτουάνι, Ιουανιέκα.